0: Μητροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mold,
2: yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, and we have the mold.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and Starvation.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
5: to the media. They're just
1: they are exploring that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.

0: city for obvious reasons. Yes, it's the best.
1: Since
0: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς.

0: Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής. επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου Έχω συντελέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
7: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε. Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις Συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνης του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Χάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
6: Plaster. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: Cathedral.
3: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθελικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
12: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες,

0: και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
2: Αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, yes, yes,
3: yes. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give the name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εδώ της Έγινας, στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηριακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: and plaster.
4: Plaster, and it's still there, kept.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Dreaming, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Vopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τρεγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε

0: μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη,

0: τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς, οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αντατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή
3: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Επίσης, μια άλλη κίνηση, η οποία 5:30. Έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6. Για τον καθαρισμό των γεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mall, yes, the mall. Yes,
1: yes. The mall, you have the mall.
2: Yes, yes, yes,
1: yes. I remember your father has shown, yes, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σακυριακόπουλο.
1: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to the media.
3: They're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε

Σχολική χρονιά. Με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους

0: μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές
2: ερμηνείες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: πρόγραμμα.
2: Είναι 6:30.
1: Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει η περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού, προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τρεγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
5: από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany these precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια,
6: είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξαθλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I

0: take an article.
1: They're just exploring that area.
0: The archaeological school, American Bureau of Athens, today.
2: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Poplos, who died recently.
2: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
2: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
2: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give his name to a street of our city.
2: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
2: Thank you. Okay. I have a great.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

Γραφείο Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνη του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
5: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
5: Yes, we have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
5: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Yeah. We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθελικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
9: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό.

0: είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλοτεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Ergosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Εργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Εργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Εργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα σχεδόν
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Παρουσία των
0: η ώρα είναι 7:30.
2: Δίνει αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, we have the mold.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
7: the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Vopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές, που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τους οποίους αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η
5: ώρα είναι

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
1: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
3: Yes,
2: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
2: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Γκρίνια, θέλω να το πούμε, through the ruins. Through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
2: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent an article
7: to the media.
2: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name to a street of our city.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... We have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
10: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου

0: με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή, υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα, τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν.

0: επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8:30. Τους οποίους αναμένουμε στο χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Δίκτυα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίση.
4: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, yes,
3: I have.
4: I
3: remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. It's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have been great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας. Είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σερόνικ Μαντρέδη.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι.
1: Επίσης, 9. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μέσα στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mall, you have the mall.
2: Yes,
1: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Σε
4: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: The cathedral of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξατλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, exactly. Yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent you an article.
2: They are exploring
1: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Poplos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση.

τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει.
Καλή σχολική χρονιά.

0: Χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας μεχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2:24 πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών
2: εκδόσεων, ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το
1: βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Μιχάλης Σπυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει η περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
5: από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany these precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
5: By the way, I sent an article
4: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and to vindicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
2: Παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi-Hau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Και ήμουν αλλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
10: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
9: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
11: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα

Θεσσαλονικού. Το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται.

0: σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Ως γιατρός
4: η ώρα είναι 10:30.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμιστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
5: πίσω
2: της πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
5: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
6: plaster,
5: and it's still there. Kept.
2: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
3: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent an article
3: They are exploring the archaeological school of Athens today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας μεχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
3: Yes, I have the
2: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
2: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Dreaming, across, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
3: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
3: They are exploring
2: the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
8: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκ

0: διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο

0: εστιάσει στην περιφέρεια Ρυθμίσεων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από
1: εντολή. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
0: Είναι συμβασιοποιημένα με την Περίνα την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, yes,
3: I have the mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exacerbation. Starvation, yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
7: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή
2: το
1: πολιτισμού,
2: του
1: παράδοσης και μουσικής.
2: Η ώρα είναι.
1: Θέλω
2: 12.
1: Να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Samuel Howe παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yeah, yes, the mole, yes.
1: Yes, the mole, you have the mole.
2: Yes, I yes, have yes.
1: I remember your father has shown, yes. presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlehau.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlehau.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Το 1827, in agreement with the Greek government,
4: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, exactly. Yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
1: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό.

0: Ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών.

0: πλέον στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
0: Η θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού. Το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τα τεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, we have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
7: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι
3: since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι μία.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, and yes, we have
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation, yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
7: They are exploring
3: the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθελικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
9: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
7: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
10: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου Έχω συνδιαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων.

Εκεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τις τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe

0: effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
0: Χάου was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
0: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
0: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
0: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
0: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
0: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
0: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
2: Yes, yes, yes, yes.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
0: Okay.
2: Okay.
0: Another 10, 15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
0: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
0: Starvation, yeah, exactly, yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
0: ορφανάτο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
4: Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
0: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
3: Πρέπει να πω ότι...
0: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας μεχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
3: Yes,
2: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
2: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Dreamy, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent an article.
3: They're just exploring that area.
2: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής

0: παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθελικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
2: Λοιπόν, και
3: 2:30.
2: Από κοντά φτιάχνει κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου

0: έχω συντελέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τις τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Starvation, yeah, excellent, yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
7: yes. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου
2: Έγινα ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας. Είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αντατεχνικά έργα, διεύθυνσης τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Σάμιουελ Χάου και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the motlet was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there.
0: Το αρνητικό,
2: ας πούμε.
1: The mold,
2: yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, and we have the mold.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and starvation. Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
1: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε.

0: Αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χορηγήθηκε
2: άδεια
1: και κατάληψη οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής

0: νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σερόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου Έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τις τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Whitney Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes,
4: yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly, starvation. Yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
7: the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
7: They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Koplos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
10: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
9: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
11: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει η περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου Έχω συνδιαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα και να
0: είναι
1: δούμε
0: 4:30.
1: Τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολλές

0: πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bigley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, we have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
1: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
1: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
4: They're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Poplos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε. Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
1: On this plate we read, Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city.
5: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας μεχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5.
4: Και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
4: από την πρεσβεία.
1: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
3: Yes, I have the
2: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: Η
5: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
2: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Crimea, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent an article.
2: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλεδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
10: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές,

0: την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 5:30. Εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιος

0: σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω
3: ότι... Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό
1: τραγούδι.
0: Ακούτε
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6. Ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Σπυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σερόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρού και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στου ρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνος η άνε αυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εστί αντίληψης αυτό παρασού. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνος, εις τον τόπον ανέθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ονομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τεσσαβλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν οκακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επισέ. Ευδόξησες Κύριε την γήν σου, απέστρεψες την ευαλωσία εν Ιακώβ, αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέφασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόσεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας, ζωώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιός σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρονο την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε, Χριστός και επιγικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεστη φωνή τη δέησεώς μου. Ο εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ εστί ομοιωσή εν θεείς Κύριε και ούκ εστί κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσαι με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου, ότι εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα έπεμε και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, δικτήριμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποίησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και εσκυνθίζουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποίησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και εσκυνθίζουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Γεννή και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ους έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξω την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγιοι επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμ της οφειλέτης ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονεί.
5: Ο κύψε στην βασιλεία και δυνάμεις και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος, ημών και ει και σε όνος των αιώνων.
4: Αμήν, Κύριε Λέσον. Ο υψωθείς εν το σταυρό επουσίως, η επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Αν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο της δικαίους αγαπών και της αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου του δόξη. Ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
5: Επιφάνει του πρόσωπου μα και λέει σε εμά: Δέσπε κύριε Σου, Χριστέ ο Θεό Σου, ο Μακαθμή τη Παπλή Μελή μα και άγρι, ει παρόν σου ω αγώνι μα, εν ει ο οποίο ξύλου κρεμάμνο, το ευνόμη ει τη σου φράση σου, επίση εσύ, σου τη δυνατό θέν τον όλη σα. Η λάση με το τελεί τη εξή ζωή σου, η μάρτυρα και νομίσαμε, και ούκε με να αξιάρει τα όματα ημών και βλέψει του τύπου ουρανού, διότι κατελήφθητο σου και ο σύγκρου και πορεθεί ο τσέλιμα του παιδιών ημών, αλλά και τίνο τη είναι και καθόντα επιστημών, κύριε Κατοπίδη του Ελέου σου. Και σώσον εμάς το όνομα του Άγιου, το εξέλιμα του ότι εμερεμών. Εξέλε εμάς τους τα τιμήν χειρός και άφησε με τα μαντήματα. Για να έξω σε αρκεί ο όνειο φρόημενο, τον πελέπω θεμία άνθρωπον. Τον έδειξε όμως και εσείς με τη μεθέδος πόδι και δεμό αν και ούτω. Της είσαι ακουτεστούς άγμα στην αιώνη να ανάψει κατά τίσπιον. Εδώ πάντα στη φερεμένο κατοικία. Σιγαριόντως η εθνή εφουσίνη και γαλλία σε εγώ πόντα στο θεσμόν. Και εσύ τη δόξα να πέμπω στον Αγωσπατρί του Παναγιού και αγαθό και ζωπιό σου νεύατη. Νιν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Δόξα σε ο Θεός η επίσημον, Κύριε δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτα αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού του Σταυρού και την παγκόσμιον ύψος συνορτάζουμεν, τον Υιό δόξα και πνευθυνό προς τους όλους, σε Υιό δόξα και πανεφήμου, μάρτυρος εφημίας, εις την ιερά μνήμη επτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει εξουσί εμάς καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντα την νύχτα και σου ώρας των αιώνων.
4: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ανεδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέριν, ω εγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ο τυθή νεύτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επ' την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνου. Άβυσο ω σημάτιον το περιβόλαιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου πέφτουνται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία, ει τον τόπον όνε θεμελίωσε αυτά. όριον έρθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστένων πηγάστεν πάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου, ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος εκ το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκεστή αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπως δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντως ο αυτής συλλέξους. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Και τη ολπάντων ενώσεω, κύριε Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
4: Και τη μεταπίστευση ευλαβία και φόβου Θεού, ισιόντων αυτών του κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
4: Και επισκόπη ημών εφρέπτω την ίδια πληστηρία τη ιδιοφωνία, παντό σου πλήρη του λαού του κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
4: Και πέτρε εγώ στου πονέθου, με αρχή ύξη με αυτό, πεταξιρόνθαλα σε κέρα χρωμπρίσπο στρατού του κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέισον.
4: Και τη ελωρία βρίσκε πολλού ταύτη. Πάθενη σου πολλές φορές και τον πίστη που ήταν ευτές του Κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
4: Ευτές οι ανεφορίες καρπότης γης και ρονίκων του Κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
4: Και όσο διπορούν των ρωσούντων καμπρών των χαλότων και εσωτερίες αυτών του Κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
4: Και όσο μας από πάσης θλίψεως ορκής, κινδύνου και ανάγκης, Κύριου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
4: Αντιλαβώς σου λελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός. Της ηχάρητη, της Παναγίας Σακράτη, προλεγημένης εν δόξου, της φύησιμον Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκες, όσο εμείς.
4: Και αυτός και αλλήλους και πέσα τη ζωή λιμών, Χριστό το Θεό προεθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
4: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνης, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νύν και αεί και σ' όνας.

0: Το εκλείπειν έξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
1: Ενώ δω ταύτη η επορευόμην έκρυψε παγίδα μη.
0: Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνω επιγεινώσκον με.
1: Από όλη του φυγή απεβώ και ουκ έστεινω εξητώ την ψυχή μου.
0: Και έκραξα προς σε Κύριε είπα η ελπής μου μερίς μου η εν γιζόντο.
1: Δόσκες προς συνδέησή μου ότι εταπεινώθεις φοδρά.
0: Χρήσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
1: Εξάγα και εκφυλακή στην ψυχή μου. Εξομολογήσεσαι το όνομα σου.
0: Εμέ υπομένους οι δίκαιοι έως σου ανταποδός
1: μου. Εγκλαθέωνε και έκραξες η Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
0: Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δέησεώς μου.
1: Εάν αγαμίες προτηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο βήλασμος εστί. Σήμερον εξέλαμψε φωτό, ειδήσως περίγειος, ο σταυρός σου ο Τίμιος. Χριστέ στηριζόμενος, εγκρανίου τόπο, το δε δοξασμένο και ανυψούμενο σωτήρ, επί το όρο σου το Πανάγιον, διλιεφαντικότατα, ως δι' αυτού παντοδύναμε, την ημών φύσην ύψουσας, ουρανίσους φιλάνθρωπος.
0: Ένε και το όνοματό σου υπέμεινάσαι Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Ανήγγυλαν σήμερον η ουρανία κατάληπτε της ανθρώπης την δόξαν σου. Φεδρός εξαστράψας γάρ του σταυρού ο τύπος. Φέγγει απροσίτω την μανιώδη και σκληράν των θεοκτώνων γνώμη δίλεγξε. Διό σου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν. Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έπεισα το Ισραήλ επί το Κύριο. Σταυρός ο Πανάγιος το ακατάλλητο τρόπεον από γης ο ανερούμενον. Σήμερον προέρχεται ως περκεκριμένος θησαυρός πλουτίζων την οικουμένη τεσσαβιές της παγκοσμίου αυτού Χριστότητος, Διός του και φιλάνθρωπον, οικονομίαν δοξάζομαι, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.
0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Παρθένη νεάνιδες φύσεως νόμος συνδούμενε και σαφώς κρατηνόμενε. Αγάπη του κτίσαντος των δεσμών της πλάνης, διέλυσαν πίστη και των ανίσχυρων εχθρών. Ανδριωθήσε πως οι συνέτριψαν και νίκης διαδήματι φωτοειδώς εκοσμήθησαν και νυμφών ακατόκισαν νοητών αγαλώμενε.
1: Περίτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, πίστης η πανέφημος και η αγάπη η ένδοξος και ελπής η θεόσοφος, αρετών επώνυμη των φαϊνοτάτων, αναδεδειμένε αθητικός των πονηρών, καταβαλούσε τον τι προμήτωρα δολίως.

Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Πυρός κατεφρόνησαν και πολυτρόπων κολάσεων και θανάτου επάνσεμνη. Νυμφίου το κάλος γάρ του ωραιοτάτου. Πίστη εξητούσε δια ποικίλων εκισμών. Ωραιοθήσε τούτο συνήθισαν. Σοφία στα βλαστήματα πίστης ελπής και αγάπητε δια

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θενάς Πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, έλθοντες επί την Ηλίου Δύση, δόντες φως περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση κυρί συνήθε, φωνές εσύ Θεού, ζωήν αδειδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τάφτη αναμαρτή τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρός και θεσμένητα εις αιώνα του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσιος ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εις πέραν πάσαν τελεία να γίνει και να μάρτυτο.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Άγγελο και ειρήνης της ουρωδικών πύρα και των ψυχών και σου πατωρήμα, Πρωτοκυρία της Σωμεθά.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των διαλυμάτων ημών, Πρωτοκυρία της Σωμεθά.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Τα καλά και συμβαίνοντας δεσκές ημών, Κύριε το κόσμο, Πρωτοκυρία της Σωμεθά.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και με την εκτελέσε, Πρωτοκυρίω ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα λεπές και ερηνικά, και καλή απολογία την ευθόμενου βήματος Χριστού, ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου, Εσπυρίσιμον Θεοτόκου και η Βαρθένου Μαρίας,
0: υπεραγία Θεοτόκου
1: και Αγίων γημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εδώς και φιλάνθρωπος θες υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐ.

έβλεπες και την οικονομία σιγά την οικονομία. Είσαι ο Λιπέγκας και φλάσκας των επαναξαφιάς, όταν ξεθαρμαγμένοντας βοήθεια στο πλευρά της έλευσης και σε ευχαριστούμε στην εταιρεία του Ζεφρέξου πάντα καιρό, για την πρόσφαση της πέρας του Βρυσανή, καπαντός εχθρού, παπάς και μέσα ενοχές διαβακής και δεν νόμα την ακαδημίσου που γυρών. Ή το κράτο της Βασιλείας, προηγεμένου και δεξαρτημένου, Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, γίν και αεί και

0: Είναι πολύ στο δροσδέσποτα κτρίωσε λίγη, ότι είδον θα μυστηριώσει τη βέσποτα πρόσωπα του λόγου, πώς αποκάλυψε ανθρώπων και δόξα λαού σου λέει.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα ασυγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείασε τα ασθενεία ημών, ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σου.

0: πάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Σοφία,
0: ευλόγησον.
1: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντε νυν και ή και σ' αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία και νήσω τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θετό και σωσον ημάς.
0: Την ημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πλαγράτου και παναμών, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ού και την παγκόσμιον ύψωσιν επιτελούμεν, το Υιέ δόξαν και παρεφήμων Αποστόλων, το Συγκατοφόρων Πατέρων Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακτήμ και Άγγις, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας και των τέκνων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσέ ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά μας. Αύριο σε Θεό η Θεία Λειτουργία.
0: Γεια σας, Κύριε Δημήτρη. Καλά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηριακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
2: I remember your father presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Gdynia, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
2: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article.
3: They're just exploring that area.
2: The archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
6: Από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε. Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
2: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Yeah. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
10: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος, του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθεντικού νησιώτικου κλεδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
11: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους Επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
10: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
12: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει η περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, yes. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the

0: back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30.
0: To organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
3: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
3: They are exploring
0: the archaeological school, American School of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε

0: όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το Πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το Ελεφαντάκι και τη Μόλι το Χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σερόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Το αρνητικό,
1: yes. The mold, you have the mold.
2: Yes, we have the mold.
1: I remember your father has shown presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Σάμιουελ
4: Γκρινλίγα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
1: Descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Σάμιουελ Γκρινλίγα.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
5: They are exploring
1: the archaeological school, American University of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Vopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
7: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
8: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του Φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
9: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Και του αναμνηστικού.
0: Η ώρα είναι 8 και 30.
3: For your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe, memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή.

0: Okto
1: iki
0: triad.
1: Memoir that you want to contribute to us, and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του Αίμι του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hau remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
3: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
3: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
0: plaster,
3: and it's still there. Kept.
2: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
1: The mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
1: I remember your father has presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Σε
4: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian

0: aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
1: cathedral.
0: Of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and exactly, starvation. Yeah, yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just
0: they are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
1: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
5: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, θα συνεργεί συμβολία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περίνα την Περιφέρεια να προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μέσα στο χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: a place where San Miguel Hao was is related with San Miguel Hao effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Χάου was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Αίγινα he offered effective support to refugees. And families,
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
6: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Hao
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Hao και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Hao memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Hao remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης,
7: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
7: Plaster. And it's still there. Kept.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε. Yes,
6: the mold, you have the mold.
7: Yes, I have the
6: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κ. Κρατσιώτης, Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay. Και ήμουν αλοχία στην
5: κυρία Σωτηρακόπουλου. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
9: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
8: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
9: 1827, in agreement with the Greek government,
8: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
9: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
9: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
8: cathedral
9: of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
9: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
8: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
8: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
9: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
9: Starvation, yeah, excellent, yes.
8: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
9: Yes.
8: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
9: This passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
8: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
9: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
8: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
9: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
8: They are exploring the archaeological school of Athens today. Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
9: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
8: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένατης».
9: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
8: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
9: And we gather together to demonstrate and revendicate.
8: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
9: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
8: Πρέπει να πω ότι...
9: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην Οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της Οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μέσα στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 9:30.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your

0: presence in Echina, and for the book with Samuel Howe, memoir that you want to contribute to us, and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του Αίμιστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
2: πίσω
1: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
0: Plaster.
2: Plaster, and it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
0: The mold, you have the mold.
2: Yes,
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
0: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
0: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
0: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
3: They're just exploring that area.
0: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
4: Οφείλουμε, οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι.
5: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great. Thank you.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
3: Yes, I have.
2: I remember your father presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
2: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Dreamy, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
5: Η ώρα είναι 10. Και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just
2: they are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
10: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
11: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
10: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
12: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, πλήρως τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, αν υπάρχουν ομπόδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, yes. You have the mold.
4: Yes,
3: I have. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 10:30.
3: Humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία

0: Ήταν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
3: to the media. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Yeah. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
0: Πρέπει να πω
1: ότι... Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει. και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο

να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους,
Θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mold, yes.
1: The mold, you have the mold. Yes, I have.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
0: Σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
4: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
6: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
7: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
8: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
9: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees.
2: Που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: 11:30.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in

0: πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης... Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
0: Plaster.
1: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
0: The mold, you have the mold.
1: Yes, I have.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Howe αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
4: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν

0: ΕΚΟ διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη Προκυμαία, η παλιά Προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην Προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμο είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
5: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, συμβάγια τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περίνατη περιφέρεια να προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τις τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: a place where Samuel Huey Howe was is related with Samuel Huey Howe effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: Took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Huey Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
7: And it's still there. Kept
5: το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes, I have.
6: I remember your father presented this to me.
5: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κ. Σκορτσιώτης, Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
8: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
8: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
8: 1827, in agreement with the Greek government,
9: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
8: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
8: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
9: cathedral
8: of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
8: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
8: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
8: From famine and εξακλίωση.
10: Starvation.
8: Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
8: Yes.
9: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως
8: This humanitarian passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
8: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
8: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
6: By the way, I sent an article
11: to the media. They're just exploring that area.
8: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
8: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
8: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
8: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
8: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
9: Πρέπει να πω
8: ότι... Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τους οποίους αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχει, αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία

0: υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην...

0: πρεσβεία.
1: Πίσω από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης... The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
0: Plaster.
1: And it's still there, kept...
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
0: The mold. The mold, you have the mold.
1: Yes, I have.
0: I remember your father presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
5: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: Σε
4: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
5: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν, Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
5: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
5: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
2: They are exploring
5: that the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι...
5: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
3: πίσω
4: την πρεσβεία.
1: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there, kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. The mold, yes.
2: Yes. The mold, you have the mold.
3: Yes, yes,
2: I
3: have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
2: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the dreamy across through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
2: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Σήμερα,
7: η ώρα
5: με
7: είναι.
5: Με μήκος 180 μία. Περίπου μέτρων.
2: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
6: By the way, I sent you an article.
3: They're just exploring that area.
2: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε. Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της.
2: On this plate we read Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψη οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθεντικού νησιώτικου κλεδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
10: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
9: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
11: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, υπάρχει, αν υπάρχουν ομπόδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster, and it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
3: Reactivate philhellenic interest for Greece and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια 20.

0: βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia. They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας.

παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο.
Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας μεχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σερόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχθεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
0: Νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
3: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
3: And it's still there, kept
0: το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes, το... the mold, yes.
1: Yes, yes. The mold, you have the mold.
3: Yes, yes, yes, have. Yes.
1: I remember your father has shown, yes. presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
1: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
5: to the media. They're just
1: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
7: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
8: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, της Αρώνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
9: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: We'll be right back. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από
0: πολέμους, ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
2: Και ανθρωπιστικές κρίσεις. Το παράδειγμα
3: during a period where internationally at world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have it.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτο

0: και ειδικότερα της Έγινας, Samuel Grindlehau.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlehau.
0: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
0: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.

0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
2: They are exploring
1: that the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της.
1: On this plate we read, Έτσινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have been great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
2: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, συμβασιοποιία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περιφέρεια να προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, τύψη τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Argosaronicού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: a place where Samuel Howe was is related with Samuel Lewis Howe effective contribution.
5: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.